0: φαίνει καπνό
1: χούζο. Μια σε γετόλα σαν εσπεράδα.
2: Radio Fuego. Radio Fuego. Social Music.